Άγγιλα, Τζουμπέλ, Λάχα, Τουμίκο, Μπούλνες, Κιγιόν, Σέρρο Νίγρο, Σάντα Κλάρα, Πουέβλο Σίκο, Ταλκάμο, Γουάλκι.